0: Κυβέδο.
1: The Voice. Το βάλε αυτό. Νιάμα τα εστίστο το. Φτύγαμε βάιπα. Coca-Cola The Voice Tornado. Έλα η βίστα ένα σένα. Κρίσκα.